0: It is a film version of the Euripides play, Iphigenia in Aulis. It's directed by Michael Kakouyannis.
1: Ο βασιλιάς του Άργους Αγαμένου πρέπει να θυσιάσει την πρωτότυπη κόρη του, Iphigenia.
0: And it tells that story.